Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω. Ακούω.